0: Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: ελέησον,
1: Κύριε
0: ελέησον,
1: Χριστέ
0: αόδινος,
1: Χριστέ
0: εξ αόδινος, Πάτερ της Ψυχής Θεός, Κύριε Ρεδέμπτορ Μούντι Θεός, Σπίριτους Σάνκτε Θεός, Σάνκτα Τρινιτας Ούνος Θεός, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δε Τζενιτρίξ, Σάνκτα Βίργο Βίργινομ, Μάτα Χριστί, Μάτα Εκκλησίε, Μάτα Διβίνε Γράτσιε, Μάτα Πουρίσιμα, Μάτα Καστίσιμα, Μάτα Ινβιολάτα, Μάτα Ιντεμαράτα, Μάτα Αμάβιλις, Μάτα Αδμιράβιλις, Μάτα Πόνι Κονσίλι, Μάτα Κριατόρις, Μάτα Σαλβατόρις, Βίργο Προυδεντίσιμα, Βίργο Βεναράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Σπίκουλουμ Ιουστίτσιε, Σίδη Σαπιένσιε, Κάουσα Νόστρε Λετίτσιε, Βά Σπιριτουάλε, Βά Σονοράβιλε, Βά Συνσίγνιε Διβοτσιόνες, Ρόσα Μυστικά, Τούρις Δαβίδικα, Τούρις Ιμπούρνια, Δόμους Αόρια, Πρύτερις Άρκα, Ιάνουα Τσέλη, Στέλλα Ματουτίνα, Σάλους Ινφερμόρουμ, Ρεφούτσιουμ Πεκατόρουμ, Κονσολάτριξ Αφλικτόρουμ, Αουξίλιουμ Χριστιανόρουμ, Ρετσίνα Αγγελόρουμ, Ρετσίνα Πατριαρχάρουμ, Ρετσίνα Προφετάρουμ, Ρετσίνα Αποστολόρουμ, Ρετσίνα Μάρτυρουμ, Ρετσίνα Κονφεσόρουμ, Ρετσίνα Βίρτσινουμ, Ρετσίνα Σανκτόρουμ Όμνιουμ, Ρετσίνα Συνελάβε Οριτσινάλι Κονσέπτα, Ρετσίνα Εντσέλουμ Ασούντα, Ρετσίνα Σακρατίσιμη Ροζάρι, Ρετσίνα Φαμίλιε, Ρετσίνα Πάτσις, Άγιος Δεί κυ τόλης πεκάτα μούντι, Άγιος Δεί κυ τόλης πεκάτα μούντι, Άγιος Δεί κυ τόλης πεκάτα μούντι. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Deus quius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam, nobis salutis eterne premia comparavit, concede quesmus, ut hec mysteria, sanctissimo Beate Maria Virgins Rosario recolentes, et imitimo quod continent, et quod promittunt assequamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Dominus vobis cum.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domin